0: πολέμου. Μέσα σε έγχρωμα καντράμι, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φτηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό.
1: Шлове Украиной, шлове всем мусу дидвирямс.